0: επίπεδο.
1: Σαμό.
0: Μέθοδο Μάξιμουμ.
1: Χιτοβίνα Μάξιμουμ.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Καλώς ήρθατε. Σαμό Χιτοβί.